Είναι ωραία τη χάσκα και εσύ είσαι και ωραία μάνα μαντγαλή είναι ωραία. Ωραία μάνα μαντγαλή είναι τσόκ τσέλιχο καή. Αράν τη χάσκα και έχουν λίγη. Αλλά βάζουν σε ρεκές Μαρία Πιλάρα τσέλιχο καή. Να δεις το χτιο και τσεκοβίν και είναι ωραία κάνουλα και σαν σαλήν τσούλα τσέλιχο καή. Bueno, Antioch, le copinquila. Antioch, aquí la saca de yoga chapina, chiro de Juan Alain, saca el Antioch, Antioch, aquí yoga chida pinquila, Dios, felicidad. Antioch, iré. Dios, yo soy de sin carejo, en el que hermanos y hermanas.